0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Πίσω

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Ενημέρωση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και να κενώ τη θέση του.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις;
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό, θα συστηθούμε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώθω.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
3: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
4: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
3: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
4: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
3: Εγγύηση?
4: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
6: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
7: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
8: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
9: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
10: Πιέσαι την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
11: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
12: Εσύ?
11: Ναι, εγώ.
12: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
11: Καλά, θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
12: Επιτέλους.
11: Για 3 δευτερόλεπτα.
12: Είπα και εγώ.
11: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
12: Ποιο ανέκδοτο? Εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή.
11: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
0: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
11: Κράτα την Τετάρτη.
0: Κατάλληλα, κατάλληλη.
11: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
0: 7 με 9 στον Star 888. Όχι!
11: Δημότσουμε, να σε φάει.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου, ποια εξέλιξη σε αφορά και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα, μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό...

παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
5: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
8: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Εσύ θα τα χάσεις.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
2: Νίκο, έκανες ποτάκι.
1: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε?
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Κρίσιμη για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια θεωρείται η ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027 και οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin αναμενέται να ξεκαθαρίσουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι εξυπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν παράλληλα μεγάλη συγκέντρωση των χρεών σε έναν πολύ μικρό αριθμό μεγαλοφυλετών. Παρατείνεται η αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, καθώς το Νοέμβριο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα ενεργοποιηθούν τα vouchers του MarketPass. Το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο για την εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορά στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλαγές στη συλλογή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών τίθενται σε εφαρμογή από τις 7 Οκτωβρίου σε κεντρικό τμήμα της Ξάνθης, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου και συγκεκριμένα στους οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από τις 4.30 το μεσημέρι έως και στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου της Φελώνης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
5: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
4: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
5: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
4: Εγγύηση?
5: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κοίτα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 25 10 316 781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.

0: Στους 88,8 ακούς Star.
1: Μες στο φθηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

μάτια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω, όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Κρίσιμη για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια θεωρείται η ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027 και οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν παράλληλα μεγάλη συγκέντρωση των χρεών σε έναν πολύ μικρό αριθμό μεγαλοφυλετών. Παρατείνεται η αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, καθώς τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα ενεργοποιηθούν τα vouchers του Market Pass. Το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε την 5η στο Λουξεμβούργο για την εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορά στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλαγές στη συλλογή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών τίθενται σε εφαρμογή από τις 7 Οκτωβρίου σε κεντρικό τμήμα της Ξάνθης, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου και συγκεκριμένα στους οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από τις 4.30 το μεσημέρι έως και στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου της Φελώνης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
2: 20 κιλά. Τόσο περίπου ζυγίζει το κεφάλι σου όταν σκύβεις σε γωνία 45 μοιρών, αντί για 5 περίπου κιλά που ζυγίζει όταν κάθεσαι με ευθεία σπονδυλική στήλη. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να οδηγήσει σε πρώιμη φθορά, εκφύλιση και πόνους στον αυχένα και στην πλάτη. Με τη σωστή στάση του σώματος, ζούμε καλύτερα.

Και στο σπίτι, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. 1, 2, 3, 4.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Κρίσιμη για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια θεωρείται η ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027 και οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι εξυπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν παράλληλα μεγάλη συγκέντρωση των χρεών σε έναν πολύ μικρό αριθμό μεγαλοφυλετών. Παρατείνεται η αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, καθώς τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα ενεργοποιηθούν τα vouchers του Market Pass. Το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο για την εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορά στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλαγές στη συλλογή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών τίθενται σε εφαρμογή από τις 7 Οκτωβρίου σε κεντρικό τμήμα της Ξάνθης, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου και συγκεκριμένα στους οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία από τις 4.30 το μεσημέρι έως και στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου της Φελώνης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
5: Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
4: Εσύ?
3: Ναι, εγώ.
4: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
3: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
4: Επιτέλους.
3: Για 3 δευτερόλεπτα.
4: Είπα κι εγώ.
3: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
4: Ποιο ανέκδοτο? Εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή.
3: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
4: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
3: Κράτα την Τετάρτη.
4: Κατάλληλα, κατάλληλη.
3: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
4: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
3: Δημοτσούμε να σε φάει.
4: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Κρίσιμη για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια θεωρείται η ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027 και οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι εξυπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν παράλληλα μεγάλη συγκέντρωση των χρεών σε έναν πολύ μικρό αριθμό μεγαλοφυλετών. Παρατείνεται η αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, καθώς τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα ενεργοποιηθούν τα vouchers του MarketPass. Το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε την 5η στο Λουξεμβούργο για την εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορά στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλαγές στη συλλογή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών τίθενται σε εφαρμογή από τις 7 Οκτωβρίου σε κεντρικό τμήμα της Ξάνθης, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου και συγκεκριμένα στους οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από τις 4.30 το μεσημέρι έως και στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου της Φελώνης.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και...

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
3: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
4: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
3: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
4: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
3: Εγγύηση?
4: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα? Χωρίς κούπα καφέ? Χωρίς μπακετούλα special? Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι, λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
6: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου? Ποια εξέλιξη σε αφορά? Και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα? Μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
7: Τι γίνεται, δεν παίρνει μπρος.
8: Πίσω παίρνει, να πάμε με την όπιστε. Αφού λέτε ότι είναι κοντά.
7: Τι λες Μαριλίδη, και εσύ κάθομαι και σε ακούω. Άμα δεν πηγαίνει μπρος, δεν πηγαίνει ούτε πίσω. Και πού το ξέρω εγώ, αν δεν πηγαίνει μπρος, δεν πηγαίνει ούτε πίσω. Με διευκρινείς, είναι διευκρινής ο Μαρί. Αφού σε λέει ο άνθρωπος, έχει πρόβλημα η μηχανή, δεν κουνιέται. Δεν πάει ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε πλάγια, ούτε τίποτα.
8: Α, ούτε πλάγια.
9: Πλάγια δεν θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς.
8: Γιατί?
9: Γιατί δεν είναι καβούρι.
0: Α! Ακούτε Star.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Κρίσιμη για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια θεωρείται η ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027 και οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι εξυπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν παράλληλα μεγάλη συγκέντρωση των χρεών σε έναν πολύ μικρό αριθμό μεγαλοφυλετών. Παρατείνεται η αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, καθώς τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα ενεργοποιηθούν τα vouchers του Market Pass. Το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο για την εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορά στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλαγές στη συλλογή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών τίθενται σε εφαρμογή από τις 7 Οκτωβρίου σε κεντρικό τμήμα της Ξάνθης, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου και συγκεκριμένα στους οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από τις 4.30 το μεσημέρι έως και στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου της Φελώνης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Εσύ θα τα χάσεις.
1: Ως περπατούνε στη στεριά.

0: είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
4: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
5: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
6: Νίκο, έκανες ποτάκι.
5: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο του Ρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Κρίσιμη για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια θεωρείται η ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027 και οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι εξυπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν παράλληλα μεγάλη συγκέντρωση των χρεών σε έναν πολύ μικρό αριθμό μεγαλοφυλετών. Παρατείνεται η αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, καθώς το Νοέμβριο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα ενεργοποιηθούν τα vouchers του Market Pass. Το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε την 5η στο Λουξεμβούργο για την εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορά στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλαγές στη συλλογή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών τίθενται σε εφαρμογή από τις 7 Οκτωβρίου σε κεντρικό τμήμα της Ξάνθης, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου και συγκεκριμένα στους οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από τις 4.30 το μεσημέρι έως και στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου της Φελώνης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

πονάει μες στην ψυχή, νομίζει πως κερδίζει. Αλλά κερδίζει.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
2: Τα άτομα που καταναλώνουν πρωινό έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν χαμηλότερο σωματικό βάρος, να κάνουν πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές μέσα στην μέρα, να έχουν καλύτερους δείκτες υγείας και τέλος να έχουν μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης συγκριτικά με αυτούς που προτιμούν απλά έναν καφέ. Με το σωστό πρωινό ζούμε καλύτερα.
0: Νιώσε μουσική. Star 888.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Κρίσιμη για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια θεωρείται η ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027 και οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι εξυπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν παράλληλα μεγάλη συγκέντρωση των χρεών σε έναν πολύ μικρό αριθμό μεγαλοφυλετών. Παρατείνεται η αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, καθώς τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα ενεργοποιηθούν τα vouchers του MarketPass. Το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε την 5η στο Λουξεμβούργο για την εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορά στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλαγές στη συλλογή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών τίθενται σε εφαρμογή από τις 7 Οκτωβρίου σε κεντρικό τμήμα της Ξάνθης, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου και συγκεκριμένα στους οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από τις 4.30 το μεσημέρι έως και στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου της Φελώνης.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα τη Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες, πολύ αναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Θα θέλω να μπω στην καμάρι σου, μου ρίχνεις μέταξο το σχοινί.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
5: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
9: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
10: Εσύ?
9: Ναι, εγώ.
10: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
9: Καλά, θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
10: Επιτέλους.
9: Για 3 δευτερόλεπτα.
10: Είπα κι εγώ.
9: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
10: Ποιο ανέκδοτο, εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή?
9: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
0: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
9: Κράτα την Τετάρτη.
0: Κατάλληλα, κατάλληλη.
9: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
0: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
9: Δημοτσούνη, να σε φάει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
11: Κάθε πρωί πριν σηκωθείτε από το κρεβάτι, συνηθίστε να τεντώνετε το σώμα σας προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό θα σας βοηθά να ενεργοποιείτε τους μύες σας μετά από την πολύ ωραία δράνεια της νύχτας. Μην ξεχνάτε, συγχρόνως με το τέντωμα, να παίρνετε και μερικές βαθιές αναπνοές. Προσέχοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.
0: Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

βελέ στην πόλια. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρετε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω. Κι σαν αντρικιό ανάστημα

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
8: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου? Ποια εξέλιξη σε αφορά? Και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα? Μην μένεις μόνος στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

πολύ πολύ καλησπέρα σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές και καλώς ήρθατε και αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά στην εκπομπή Εν Κατακλείδη εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαι η Μάρθα Κουτίνη και φέτος θα σας κρατώ συντροφιά κάθε Παρασκευή 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ και θα ρίχνουμε μία γρήγορη ματιά στις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που διανύσαμε. Πριν ξεκινήσω να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με τον σταθμό μας, να ευχηθώ καλή αρχή σε όλους τους ραδιοφωνικούς μας παραγωγούς, να μας πάνε καλά και αυτή τη χρονιά όλα όπως πήγαν και πέρυσι και να κάνουμε έτσι όμορφα πράγματα όπως κάνουμε κάθε χρόνο φυσικά στον Star 888. Η ενημέρωσή σας φυσικά δεν σταματά σε αυτή την εκπομπή, καθώς μπορείτε να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει και μέσα από όλες τις εκπομπές του σταθμού μας, αλλά και μέσω των σύντομων δελτίων ειδήσεων, τα οποία τα ακούτε καθημερινά, αλλά και το Σάββατο από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Όπως είπαμε, είστε συντονισμένοι στον Star 888 FM, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, και μπορείτε να επικοινωνείτε με τον σταθμό μας με πολύ πολύ απλούς τρόπους, τους οποίους θα σας τους πω ευθύς αμέσως. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω των social media του σταθμού, όπου μας βρίσκεται με το όνομα Star 888 FM. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στην ιστοσελίδα μας, όπου μας βρίσκεται στην διεύθυνση star888fm.gr. Πατάτε στην επιλογή ακούστε live και στα δεξιά της σελίδας θα δείτε το Star Chat, όπου μπορείτε να γράψετε το όνομά σας, το μήνυμά σας, κάποια αφιέρωση, ό,τι θέλετε εσείς. Από την ίδια επιλογή, από το ακούστε live, μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη και αν δεν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου σας. Επίσης μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σταθμού το 25410-66-604 και φυσικά μπορείτε να μας βρίσκετε και στο Viber στο τηλέφωνο 697-02-66-140. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε αγαπημένη μουσική και εγώ θα είμαι αμέσως μετά μαζί σας με την ενημέρωσή μας.

πάμε να ξεκινήσουμε με την ενημέρωσή μας από τις οικονομικές μας ειδήσεις. Έντονη κλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία αλλά και στην Ευρωζώνη ευρύτερα έδειξε η μέτρηση του δίκτυου τιμών καταναλωτή της Eurostat το Σεπτέμβριο. Αισθητή άνοδο κατέγραψε λοιπόν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, με τη χώρα να κινείται υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτής στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,1% σε ετήσια βάση από 3,7% τον Αύγουστο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,8%. Η εξέλιξη τοποθετεί την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη. Υψηλότερο ετήσιο πληθωρισμό το Σεπτέμβρη εμφανίζουν η Λιθουανία με 6,1%, η Βουλγαρία με 5,6% και η Κύπρος και το Λουξεμβούργο με 5,2%. Η Ισπανία βρίσκεται οριακά χαμηλότερα από την Ελλάδα στο 5%. Η επιτάχυνση δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Στο σύνολο της Ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι ανέβηκε στο 3,8% το Σεπτέμβριο έναντι 3,2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Κύρια πηγή των πιέσεων είναι η ενέργεια, όπου ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών εκτινάχθηκε στο 18,8%, ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες με πληθωρισμό 3,2% έναντι 3%, ενώ οι τιμές στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό αυξήθηκαν κατά 1,4% από 1,1%. Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, ο ρυθμός περιορίστηκε ελαφρά στο 1,1% από 1,2%. Ενδεικτική της έντασης της ενεργειακής επιβάρυνσης είναι και η μηνιαία μεταβολή των τιμών ενέργειας, η οποία διαμορφώθηκε στο 3,9%. Αντίθετα, οι υπηρεσίες υποχώρησαν κατά 0,7%, είναι και η μηνιαία μεταβολή των τιμών ενέργειας, η οποία διαμορφώθηκε στο 3,9%.

περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις τους αποκτούν χιλιάδες επιχειρήσεις, καθώς Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ΑΔΕ αλλάζουν το χρονοδιάγραμμα τόσο για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, όσο και για τη δεύτερη φάση της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αποθεμάτων. Οι αλλαγές προβλέπονται σε δύο αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ και έχουν ως κοινό παρονομαστεί την παροχή πρόσθετου χρόνου στην αγορά για τις αναγκαίες τεχνικές υλοποίησεις. Η πρώτη σημαντική αλλαγή αφορά τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη δεύτερη περίοδο εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από τις 2 Νοεμβρίου 2026, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τιμολόγια για τις συναλλαγές που υπάγονται στο νέο καθεστώς. Ωστόσο, προβλέπεται μεταβατική περίοδος 3 μηνών από τις 2 Νοεμβρίου έως και τις 31 Ιανουαρίου, ώστε η μετάβαση αυτή να πραγματοποιηθεί σταδιακά. Στο διάστημα αυτό, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν παράλληλα και τους υπόλοιπους προβλεπόμενους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών, μεταξύ των οποίων τα εμπορικά και λογιστικά προγράμματα ERP, αλλά και την ειδική φόρμα καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΔΕ. Η δυνατότητα αυτή πάντως συνοδεύεται από συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Η θα πρέπει να έχει υποβάλει εμπρόθεσμα δήλωση έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων ή δήλωση χρήσης της εφαρμογής Τιμολόγιο με ημερομηνία έναρξης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών το αργότερο στις 2 Νοεμβρίου. Το δεύτερο μέτωπο αφορά την ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αποθεμάτων μέσω του MyData, όπου επίσης μετατίθεται η εφαρμογή της δεύτερης φάσης, προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος για τις απαιτούμενες τεχνικές προσαρμογές. Το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπει δύο διαφορετικά ορόσημα. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 καθίσταται υποχρεωτική η φάση Β1, που περιλαμβάνει τη διαβίβαση των δεδομένων φόρτωσης, μεταφόρτωσης και παραλαβής, καθώς και των στοιχείων που αφορούν τον ποσοτικό έλεγχο των αποθεμάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για το επόμενο βήμα στην ψηφιακή ιχνηλασιμότητα των αγαθών, καθώς η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει πληρέστερη εικόνα της πορείας τους κατά τη διακίνησή τους. Η επόμενη αλλαγή έρχεται την 1η Ιανουαρίου 2028. Τότε ενεργοποιείται η φάση Β2 που αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων της ενιαίας κωδικοποίησης ειδών σύμφωνα με την συνδυασμένη ονοματολογία. Προβλέπεται πάντως δυνατότητα καθορισμού διαφορετικού χρόνου έναρξης για συγκεκριμένες κατηγορίες αποθεμάτων με νεότερες αποφάσεις. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τη διακίνηση ελαιοκάρπου από παραγωγούς προς ελαιοτριβία. Η σχετική εξαίρεση παραμένει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής από το ελαιοτριβείο.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου? Ποια εξέλιξη σε αφορά? Και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα? Μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε από το πρώτο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάντα στην παρέα του Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Ακούτε την εκπομπή Εν Κατακλείδη με τη Μάρθα Κουτίνη πίσω από το μικρόφωνο και την εβδομαδιαία μας ενημέρωση. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τις σημαντικότερες ειδήσεις. Σε διεύρυνση της ρύθμισης για τις παλαιές οφειλές αναγκάστηκε η κυβέρνηση αυξάνοντας τον ανώτατο αριθμό των δόσεων από 72 σε 120, την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπα με συσσωρευμένα χρέη και περιορισμένη ρευστότητα. Η παρέμβαση μπορεί να παρουσιάζεται ως οικονομική ανάσα, έρχεται όμως αφού η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος λειτουργίας έχουν ήδη ασκήσει ισχυρές πιέσεις σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς και επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι απαιτείται πλέον ορίζοντας ακόμη και 10 ετών για την αποπληρωμή παλαιών υποχρεώσεων αποτυπώνει παράλληλα το μέγεθος του προβλήματος που έχει συσσωρευτεί. Με το νέο πλαίσιο, ο μέγιστος αριθμός δόσεων ανεβαίνει στις 120 έναντι 72 προηγουμένως, ενώ η ελάχιστη μηνιαία καταβολή καθορίζεται στα 30 ευρώ. Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν τόσο οφειλές προς τη φορολογική αρχή, όσο και χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Διευρύνεται ταυτόχρονα και το χρονικό εύρος των χρεών που μπορούν να υπαχθούν. Πλέον θα είναι δυνατόν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστήληξει πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024 αντί τις 31 Δεκεμβρίου 2023 που προβλεπόταν στο προηγούμενο πλαίσιο με την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Προηγουμένως η αντίστοιχη ημερομηνία ήταν 20 Απριλίου 2026. Η διεύρυνση αυτή αποτελεί ουσιαστικά παραδοχή ότι ένα σημαντικό τμήμα των οφειλετών δεν κατάφερε να ανταποκριθεί ούτε με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα εργαλεία. Αντί για μια συνολική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, επιλέγεται εκ νέου η επιμήκυνση της περίοδου αποπληρωμής, μεταφέροντας τις υποχρεώσεις των πολιτών σε βάθος δεκαετίας. Περισσότερος χρόνος προβλέπεται και για την υποβολή των αιτήσεων, καθώς η προθεσμία ένταξης παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2027 έναντι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 που ίσχυε προηγουμένως.

εκτείνεται η αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, καθώς το Νοέμβριο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα ενεργοποιηθούν τα vouchers του Market Pass. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πρώτες προπληρωμένες κάρτες τελικά αναμένεται να ενεργοποιηθούν το Νοέμβριο για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με την επισιτιστική βοήθεια να επιστρέφει σε νέα μορφή μετά τη διακοπή του προγράμματος Στεβά τον Μάρτιο του 2024. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται περίπου στις 116.000. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου 2024. Ωστόσο, τα αναδρομικά δεν θα καταβληθούν σε όλους όσοι υπήρξαν δικαιούχοι κατά το προηγούμενο διάστημα. Βασική προϋπόθεση είναι ο ωφελούμενος να παραμένει ενεργός δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά το μήνα ενεργοποίησης της νέας παροχής. Παράλληλα, για να υπάρξει αναδρομική επισιτιστική στήριξη, θα πρέπει να είχε δηλωθεί συμμετοχή στην επισιτιστική βοήθεια κατά το προηγούμενο διάστημα. Επομένως, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2026, οι οποίοι είχαν αιτηθεί επισιτιστική στήριξη και εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά την ενεργοποίηση της κάρτας, αναμένεται να λάβουν τόσο την τρέχουσα όσο και την αναδρομική στήριξη. Αντίθετα, όσοι ήταν δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά το διάστημα αυτό, αλλά δεν είχαν αιτηθεί επισιτιστική στήριξη, θα μπορούν να λάβουν τη νέα παροχή από την ενεργοποίησή της και μετά, χωρίς όμως αναδρομικά για την προηγούμενη περίοδο. Την ίδια στιγμή, όσοι είχαν αιτηθεί επισιτιστική βοήθεια, αλλά δεν είναι πλέον δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δεν θα λάβουν τα αναδρομικά μέσω της νέας κάρτας. Εφόσον στο μέλλον καταστούν εκ νέου δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα διαδικασία εφόσον πληρούν τους προβλεπόμενους όρους. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για την προπληρωμένη κάρτα. Δεν αναμένεται να ανοίξει νέα πλατφόρμα, καθώς η διαδικασία θα συνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η αίτηση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα περιλαμβάνει πεδίο προαιρετικής δήλωσης συμμετοχής του νοικοκυριού στις δράσεις επισιτιστικής στήριξης. Εφόσον ο ωφελούμενος έχει δηλώσει συμμετοχή, τότε η υπαγωγή του συνεπάγεται και την ένταξή του στο σύστημα των vouchers σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Αντίστοιχα, η αποχώρηση ή απένταξη από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα συνεπάγεται την απένταξη και από το σύστημα των vouchers. Το voucher θα αποτελεί ηλεκτρονικό ή ψηφιακό κουπόνι με μοναδικό αναγνωριστικό όπως barcode ή αριθμό και θα μπορεί να χρησιμοποιείται στα καταστήματα των παρόχων που θα ενταχθούν στο σχετικό Μητρώο. Η χρήση του θα περιορίζεται αποκλειστικά σε τρόφιμα και βασικά είδη υλικής βοήθειας. Δεν θα επιτρέπεται η αγορά καπνικών και συναφών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, ειδών τυχερών παιχνιδιών ή μεταχειρισμένων ειδών βασικής υλικής βοήθειας. Παράλληλα, το ποσό του voucher δεν θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά ή με να μετατραπεί σε χρήμα οποιασδήποτε μορφής. Στο βάουτσερ θα ενσωματώνεται τη χρηματική αξία που θα αντιστοιχεί σε εξάμηνη περίοδο. Εφόσον ο ωφελούμενος εξακολουθεί να παραμένει ενταγμένος στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η κάρτα θα μπορεί να επαναφορτίζεται με αντίστοιχη αξία για την επόμενη περίοδο. Τα vouchers θα εξαργυρώνονται σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων και βασικών ειδών υλικής βοήθειας. Οι επιχειρήσεις θα εντάσσονται σε Μητρώο παρόχων, το οποίο προβλέπεται να παραμείνει ανοιχτό, ώστε να μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης οικονομικής φορείας που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια. Οι πάροχοι θα υποχρεούνται μεταξύ άλλων να λειτουργούν νόμιμα καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο Μητρώο και να εξυπηρετούν τους δικαιούχους με την επίδειξη του βάουτσερ ή της ηλεκτρονικής κάρτας. Παράλληλα, το σύστημα προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης και νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας και χρειάζονται επισιτιστική ή υλική βοήθεια μέσω σχετικής βεβαίωσης απορίας ή κοινωνικής έκθεσης από αρμόδιες υπηρεσίες, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και τα κέντρα κοινότητας.

Δεκάδες δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους στο Α21 και πετάχτηκαν εκτός της πληρωμής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν τα χρήματά τους σε έκτακτη πληρωμή που ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ. Η έκτακτη πληρωμή λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου μετά την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και καθάρισης συγκεκριμένων αιτήσεων. Το πρόβλημα αφορούσε αιτήσεις τις οποίες είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Ως αποτέλεσμα δεν ήταν διαθέσιμη η σχετική πληροφόρηση για την ολοκλήρωση της εκαθάρισης. Ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων ώστε να λάβουν το επίδομα όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι. Η έκτακτη καταβολή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και αφορά τις αιτήσεις που θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ελέγχου και εκαθάρισης. Η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις για το 2026 ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 6 το απόγευμα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
3: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
4: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου? Ποια εξέλιξη σε αφορά? Και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα? Μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από ακόμη ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, πάντα στην παρέα του Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Ακούτε την εκπομπή Εν Κατακλείδη με τη Μάρθα Κουτίνη. Και πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να σας υπενθυμίσω πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με τον σταθμό μας. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας στην ιστοσελίδα μας πληκτρολογώντας star888fm.gr. Πατάτε στην επιλογή Ακούστε Live και στα δεξιά της σελίδας θα δείτε το Star Chat, όπου μπορείτε να γράψετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και να μας το στείλετε. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω των social media του σταθμού μας, όπου μας βρίσκεται με το όνομα Star888FM. Και επίσης μπορείτε να καλείτε και στο τηλέφωνο του σταθμού 25410-66-604, αλλά να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στο τηλέφωνο 697-0266-140. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ξεκινώντας τις ειδήσεις μας από τον τομέα της παιδείας. Σε ένα νέο και σαφώς προσδιορισμένο πλαίσιο ποιότητας καλούνται να προσαρμοστούν τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης καθόρισε τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογούνται και θα πιστοποιούνται τόσο τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα όσο και ξεχωριστά τα προπτυχιακά προγράμματα ιατρικής. Οι δύο αποφάσεις δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και ουσιαστικά διαμορφώνουν το νέο χάρτη πιστοποίησης για τα προγράμματα σπουδών των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης περνά από τις γενικές προϋποθέσεις λειτουργίας σε ένα αναλυτικό σύστημα ελέγχου με συγκεκριμένα κριτήρια, ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και υποχρεωτικά αποδεικτικά στοιχεία. Ειδικό βάρος έχει η απόφαση για τις ιατρικές σχολές. Με το νέο πρότυπο καθορίζονται οι όροι που πρέπει να πληρεί κάθε νέο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου, προκειμένου να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί. Το νέο πλαίσιο αντικαθιστά εκείνο που είχε θεσπιστεί τον Απρίλιο του 2026 και τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ. Ο πήχης για τις σπουδές ιατρικής τοποθετείται ψηλά, καθώς η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στην τήρηση της ελληνικής νομοθεσίας. Ως πλαίσιο αναφοράς χρησιμοποιούνται οι αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση της ποιότητας στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ λαμβάνονται υπόψη και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα βασικής ιατρικής εκπαίδευσης, όπως εκείνα της World Federation for Medical Education. Στην πράξη, η πιστοποίηση δεν αντιμετωπίζεται ως μια τυπική διοικητική διαδικασία, αλλά ως έλεγχος της πραγματικής δυνατότητας ενός προγράμματος να παρέχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση με συγκεκριμένες εγγύησεις ποιότητας. Η διαδικασία βασίζεται στην αξιολόγηση των ακαδημαϊκών δεδομένων και των δικτών, αλλά και στα ευρήματα εξωτερικής αξιολόγησης. Αντίστοιχο πλαίσιο θεσπίζεται για τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ορίζει 6 συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία εξειδικεύονται σε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Για κάθε κριτήριο απαιτούνται στοιχεία που θα επιτρέπουν στους εξωτερικούς αξιολογητές να διαπιστώσουν εάν το πρόγραμμα ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις απαιτήσεις και όχι απλώς εάν έχει συμπληρώσει έναν κατάλογο τυπικών προϋποθέσεων. Κεντρική θέση στην αξιολόγηση καταλαμβάνει το διδακτικό προσωπικό. Τα παραρτήματα οφείλουν να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκή αριθμό διδασκόντων με τα κατάλληλα επιστημονικά προσόντα και ότι εξασφαλίζεται η προσήκουσα αναλογία φοιτητών και διδασκόντων. Παράλληλα, εξετάζονται η καταλληλότητα των γνωστικών αντικειμένων, οι διαδικασίες επιλογής του προσωπικού, οι ερευνητικές επιδόσεις, η επιμόρφωση και η δυνατότητα συμμετοχής των διδασκόντων σε συνέδρια, κινητικότητα και εκπαιδευτικές άδειες. Το νέο σύστημα προβλέπει μάλιστα διαβαθμισμένη αξιολόγηση. Κάθε κριτήριο μπορεί να χαρακτηριστεί ως συμμόρφωση, μερική συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση. Η τελική εικόνα του προγράμματος εξαρτάται από τη συνολική επίδοσή του, ενώ η ύπαρξη ακόμη και ενός κριτηρίου, στο οποίο διαπιστώνεται μη συμμόρφωση, οδηγεί σε συνολικό χαρακτηρισμό του προγράμματος ως μη συμμορφούμενο. Η απόφαση πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορεί τελικά να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική. Η νέα αρχιτεκτονική πιστοποίηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων επιχειρούν να αναπτύξουν το ακαδημαϊκό τους αποτύπωμα στην Ελλάδα. Το μήνυμα του νέου πλαισίου είναι ότι η αδειοδότηση ενός παραρτήματος δεν συνεπάγεται αυτομάτως και ανεμπόδιστη ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών. Κάθε νέο πρόγραμμα θα πρέπει να αποδεικνύει στην πράξη ότι διαθέτει το προσωπικό, τις διαδικασίες, τους πόρους και τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να περάσει τον έλεγχο ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

συνεχίσουμε με τις ειδήσεις από τον τομέα της παιδείας. Εφάπαξ αποζημίωση που φτάνει έως και τα 1614,09 ευρώ προβλέπεται για εκπαιδευτικούς που μετατίθενται από μη προβληματική σε προβληματική περιοχή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως εξηγεί ο αιρετός Ηλίας Διαμαντόπουλος, πρόκειται για τη δυνατότητα χορήγησης της αποζημίωσης βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2606 κάθετος 1998, ενώ το ύψος της καθορίστηκε με κοινή υπουργική απόφαση του 1998. Σύμφωνα με τα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την εφάπαξ παροχή δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται από μη προβληματική περιοχή σε προβληματική περιοχή κατόπιν απόφασης των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, δηλαδή ΚΙΣΠΕ και ΚΙΣΔΕ. Βασική προϋπόθεση είναι η παραμονή του εκπαιδευτικού στην προβληματική περιοχή για τουλάχιστον 3 χρόνια. Η αποζημίωση μπορεί επίσης να καταβληθεί σε υπαλλήλους που μετατίθενται σε προβληματική περιοχή σε συνέχεια προηγούμενες απόσπασής τους στην ίδια περιοχή. Αντίθετα, δεν δικαιούνται την εφάπαξ παροχή εκπαιδευτικοί που μετατίθενται ή τοποθετούνται εντός προβληματικής περιοχής από σχολείο σε σχολείο. Το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία της προβληματικής περιοχής και την οικογενειακή κατάσταση του εκπαιδευτικού. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται τα ποσά. Για προβληματική περιοχή Α κατηγορίας, ο άγαμος δικαιούται 1027,15 ευρώ, ο έγγαμος 1173,88 και έγγαμος με άγαμα παιδιά που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις 1614,09 ευρώ. Για προβληματική περιοχή Β κατηγορίας, ο άγαμος δικαιούται 880,41 ευρώ, ο έγγαμος 1027,15, ενώ ο έγγαμος με άγαμα παιδιά που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις 1467,35 ευρώ. Για την ανώτατη κατηγορία, τα άγαμα παιδιά πρέπει να είναι έως 20 ετών ή έως 24 ετών εφόσον σπουδάζουν. Προβλέπεται επίσης περίπτωση τέκνων ανεξαρτήτως ηλικίας που είναι ανίκανα για εργασία και έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.

πάμε να περάσουμε και στα νέα από τον τομέα της υγείας. Η έλευση του Οκτωβρίου φέρνει στην επικαιρότητα τη συζήτηση για το εμβόλιο κατά της γρίπης, αφού καλό είναι να χορηγείται πριν από την έξαρση των κρουσμάτων. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγρυπτικό εμβόλιο, το οποίο όταν χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα προφυλάσσει από την μετάδοση του ιού και συμβάλλει στην προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές, τονίζει το Υπουργείο Υγείας σε σχετική εγκύκλιο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα φαρμακοεπαγρύπνησης, το αντιγρυπτικό εμβόλιο είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Υπενθυμίζεται ότι κατά την περίοδο 2025-2026 καταγράφηκαν 84 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, 51 ανδρών και 33 γυναικών από 13 έως 97 ετών. Σε όλες τις περιπτώσεις επρόκειτο για γρίπη Α. Επίσης, την ίδια περίοδο 164 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας από βρέφη έως 92 ετών. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται πριν την έναρξη της περίοδου έξαρσης των κρουσμάτων γρίπης, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης, επισημαίνει το Υπουργείο Υγείας. Αυτό για την Ελλάδα σημαίνει ότι ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός πρέπει να γίνεται από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου. Γενικά, ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός περιλαμβάνει μία δόση ετησίως. Σε βρέφη και παιδιά ηλικίας έως 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά ή είχαν λάβει μόνο μία δόση εμβολίου γρίπης στο παρελθόν, χρειάζονται 2 δόσεις αντιγρυπτικού εμβολίου με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 28 ημερών. Εξάλλου, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει ότι το αντιγρυπτικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με εκείνο κατά του κορονοϊού σε διαφορετικό σημείο ή οποιαδήποτε άλλη μέρα πριν ή μετά.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso & Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
5: Νίκο, έκανες ποτάκι.
4: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε?
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε από το τελευταίο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ στην παρέα του Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, με την εκπομπή Εν Κατακλείδη και τη Μάρθα Κουτίνη πίσω από το μικρόφωνο, και πάμε να περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με την ενημέρωσή μας, ξεκινώντας από τις διεθνείς μας ειδήσεις. Η G7 λοιπόν ανακοίνωσε ότι συντονισμένα θα αποδεσμεύσει 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και άλλων αποθεμάτων προϊόντων πετρελαίου μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ενώ έκανε αναφορά και στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών, η οποία προκάλεσε την έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Εν μέσω των απειλών της Ουάσιγκτον προς την Ευρώπη ότι θα επιβάλλει απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ εάν δεν αποδεσμευθούν από θέματα πετρελαίου κίνησης, ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μαρκ Κάρνεϊ και στη συνέχεια συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη της G7. Οι 7 ισχυρότερες οικονομίες, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφάσισαν την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών, που θα ξεκινήσει αμέσως και θα ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών, περιλαμβάνοντας τη διάθεση σημαντικής ποσότητας ντίζελ κατά το αρχικό στάδιο, δηλαδή εντός των πρώτων 20 ημερών, από τα μέλη και τους εταίρους της G7, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Επίσης, συμφωνήθηκε ο συντονισμός των χρονοδιαγραμμάτων συντήρησης στα δηληστήρια των χωρών της G7, ώστε να αποφευχθούν οι ταυτόχρονες διακοπές λειτουργίας και να αυξηθούν προσωρινά τα ποσοστά αξιοποίησης δυναμικότητας όπου αυτό είναι εφικτό. Εξάλλου, η G7 ενθαρρύνει τη συνεργασία με χώρες που διαθέτουν σημαντική δυναμικότητα δήλησης να ενισχύσουν την παραγωγή δηλισμένων προϊόντων, ιδιαίτερα του ντίζελ, λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων που δέχεται η αγορά. Η ανακοίνωση της G7 κάνει ουσιαστικά αναφορά στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ εάν δεν υπάρξει αποδέσμευση αποθεμάτων. Λίγη ώρα πριν από την κοινή δήλωση της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε αυτή την εξέλιξη μέσω των social media και πρόσθεσε ότι η αποδέσμευση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων ντίζελ θα ξεκινήσει αμέσως.

Να συνεχίσουμε με τις διεθνείς μας ειδήσεις. Το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο για την εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορά στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής, τα λεγόμενα Return Hubs, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί και έχουν λάβει αίτηση επιστροφής. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνεται ότι στα αμέσως επόμενα βήματα είναι η δημοσίευση του κανονισμού στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η άμεση ισχύ του την επόμενη της δημοσίευσης. Ορισμένες διατάξεις όπως αυτές που αφορούν στους κόμβους επιστροφής θα εφαρμοστούν άμεσα. Άλλες διατάξεις οι οποίες απαιτούν προπαρασκευαστικές εργασίες θα εφαρμοστούν ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύως. Οι νέοι κανόνες εισάγουν ειδικά μέτρα για όσους ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια. Για παράδειγμα, ένα κράτος μέλος θα μπορεί να επιβάλλει απαγόρευση εισόδου με αόριστη διάρκεια, αν αυτό αιτιολογείται και είναι ανάλογο προς τον κίνδυνο ασφαλείας. Το κράτος μέλος αυτό θα μπορεί ακόμα να θέσει υποκράτηση τέτοιους υπηκόους τρίτων χωρών για πάνω από 2 χρόνια. Ωστόσο, δεν αναφέρεται ποιος, υπό ποιες συνθήκες και πώς ορίζεται η απειλή. Παράλληλα, καθορίζει διαδικασίες για την επιστροφή των μεταναστών που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων κανόνων για την επιστροφή ατόμων που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια. Οι κανόνες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρέχουν στα κράτη-μέλη περισσότερα εργαλεία για την υλοποίηση των επιστροφών των μεταναστών. Παρέχουν επίσης στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων επιστροφής σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μέτρα που αφορούν τις επιστροφές πρέπει να εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διευκρινίζεται. Σχεδόν 2 στους 3 που παίρνουν την εντολή να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα δεν φεύγουν. Ο κανονισμός που υιοθετήθηκε θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις επιστροφές αποτελεσματικά, σχολίασε ο Τζιμ Γκάλαχαν, υπουργός δικαιοσύνης και μετανάστευσης της Ιρλανδίας, σημειώνοντας πως η κοινή αυτή προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης από κοινού είναι κρίσιμη σημασία.

Λίγο πριν κλείσουμε με τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να περάσουμε και στα τοπικά μας νέα. Σε λειτουργία τέθηκαν ειδική ράμπα και νέος ανελκυστήρας στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αυδείρων στη Γεννησέα στο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, η παρέμβαση στοχεύει στη διευκόλυνση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών και στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε μια υπηρεσία που δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φύλων Νομού Ξάνθης, παραμένοντας ζωηρή, διοργανώνει και φέτος στο πλαίσιο του Ροζ Οκτώβρη μια συμβολική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, το ρολόι της κεντρικής πλατείας της Ξάνθης θα φωτιστεί με ροζ χρώμα, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για τη ζωή και την ελπίδα. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο συμβολικός περίπατος στους δρόμους της πόλης. Στόχος της δράσης είναι να αναδειχθεί η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και να σταλεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη ζωή. Στη διαδρομή θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες η φιλαρμονική του Δήμου Ξάνθης, ενώ στην πλατεία η χοροδία του Εν Ρυθμό θα κρατήσει μουσική συντροφιά. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους κατοίκους και τους επαγγελματίες ότι από τις 7 Οκτωβρίου θα απομακρυνθούν οι κάδοι σύμμικτων απορριμμάτων και ανακύκλωσης από τις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο τμήμα από την κεντρική πλατεία έως το ύψος της οδού Πανεπιστημίου. Για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των κατοίκων της περιοχής θα τοποθετηθούν κάδοι στον πεζόδρομο στη συμβολή των οδών Ίδρας και Εμπορίου. Στο σημείο αυτό θα εξυπηρετεί τις ανάγκες συλλογής απορριμμάτων και ανακύκλωσης των κατοίκων και των επαγγελματιών που επηρεάζονται από την αλλαγή. Παράλληλα, απορριμματοφόρο του Δήμου θα διέρχεται από την περιοχή καθημερινά για τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα απορρίμματα τις παρακάτω ώρες. Στις 6 το πρωί για τα απορρίμματα, στις 10 το πρωί μόνο χάρτινες συσκευασίες, στις 3.30 το μεσημέρι ανακυκλώσιμα υλικά και στις 6 το απόγευμα για απορρίμματα. Κατά τη διέλευσή του, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να παραδίδουν τα απορρίμματά τους απευθείας στο όχημα συλλογής. Τέλος, η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης δια της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης διοργανώνει την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης 2026, μια σειρά δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, ηλικιωμένους και πολίτες. Για 5 ημέρες, από τη Δευτέρα 5 έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η οδική ασφάλεια θα βρεθεί στο επίκεντρο μέσα από διαφορετικές και βιωματικές δράσεις. Η εβδομάδα οδικής ασφάλειας ξεκινά με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολικές μονάδες, όπου οι μαθητές θα ενημερωθούν με διαδραστικό τρόπο για τους κανόνες οδικής ασφάλειας, ενώ θα ακολουθήσει μεγάλης κλίμακας προσομοίωση τροχαίου ατυχήματος, απεγκλωβισμού και κατάσβεσης πυρκαγιάς, με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων στη Σταυρούπολη Ξάνθης. Την 5η 8 Οκτωβρίου η δράση μεταφέρεται στην κεντρική πλατεία Ξάνθης, πλατεία Διοικητρίου, όπου από τις 9.30 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι θα λειτουργήσουν 5 ειδικά διαμορφωμένοι υπαίθριοι ενημερωτικοί σταθμοί. Οι μαθητές θα συμμετέχουν σε οργανωμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσα από την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και εκπροσώπων των συνεργαζόμενων φορέων. Η τρίτη ηλική αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος της εβδομάδας με ειδική ενημερωτική δράση στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ξάνθης για την ασφαλή οδήγηση, την ικανότητα οδήγησης και την ανανέωση των αδειών οδήγησης. Η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με ένα αθλητικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης για παιδιά, μέσα από το οποίο θα αναδειχθούν η ευγενής άμυλα, η πειθαρχία και ο ρόλος της οικογένειας στην καλλιέργεια σωστής οδηγικής συμπεριφοράς. Η αυλία θα πέσει με μεγάλη κλήρωση ποδηλάτων και κρανών, με στόχο την προώθηση ασφαλών και εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. Αγαπημένες μου ακροάτριες, αγαπημένοι μου ακροατές, η εκπομπή Εν Κατακλείδη κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, ίδια ώρα, 6 με 8 το απόγευμα. Είμαι η Μάρθα Κουτίνη και μετά από εμένα ακολουθεί η εκπομπή του Νίκου Τουρατζίδη Πρόκα, η πρώτη εκπομπή για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν, όπου ο Νίκος μας υπόσχεται ότι έρχεται με κέφι και μπρίο, οπότε μην πάτε πουθενά. Από εμένα, καλό βράδυ.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
2: Νίκο, έκανες ποτάκι.
1: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε.

0: Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή για αυτή τη σεζόν της Πρόκαδος των Star 888 με τον Νίκο Τουρατζίδη στο μικρόφωνο από τις 8 έως και τις 10.
1: Προχτές πάλι στην μπαμ και εσύ το πέσες ως άνετη και μπαμ.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν για ακόμα μια χρονιά. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να είμαστε εκεί πουθενά άλλου, φυσικά θα μου πείτε. Όχι που θα σας αφήναμε έτσι. Είναι δυνατόν, δεν θα ακούσουμε λίγο ροκ, δεν θα ακούσουμε νέα που μας αφορούν, δεν θα ακούσουμε νέα για lives που έρχονται, για lives που πήγαμε, για lives που γίνανε κλπ. Κλπ. Όλα αυτά θα τα κάνουμε λοιπόν με πάρα πολύ ωραία έτσι μουσική να ροκοφέρνει τέλος πάντων. Και φυσικά όλα αυτά θα τα κάνουμε παρέα με εσάς. www.star888fm.gr στην καρτέλα μέσα του ακούστε live που έχει διαφορετικά link, έχει ποιότητες, έχει τον εκτάλλο, έχει και ένα live chat, έχει για το live 24 live chat που μπορείτε να στείλετε δωρεάν μηνυματάκια, βίντεο, memes, ό,τι γουστάρετε εσείς, φυσικά και στα social όπου θέλετε, Facebook, Instagram, do your thing τέλος πάντων, στείλτε μας ό,τι γουστάρετε να κάνουμε το rock muhabbet που κάνουμε κάθε εβδομάδα και που θα κάνουμε για κάθε εβδομάδα. Επίσης για να μην τρομάζετε, να ξέρετε πως ο Star συνεχίζει και παίζει εγγλέζικα, οπότε θα ακούσουμε και λίγο ξένο ροκ έτσι. Αυτά λοιπόν τα λέω για τώρα, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, έτσι να ακούσουμε λίγο τσικαμπούμ από Γιάννη Κούτρα και θα τα πούμε σε λίγο, θα ακούσουμε και Φατμέ, θα ακούσουμε και κάτι ωραίο από Queen. Τέλος πάντων μείνετε εδώ πέρα και θα κάνουμε ωραία φασούλα θα γίνει σήμερα, οπότε μην φύγετε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στο Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Berg παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο

Κι πρόσωπα χλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά, στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά, ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Και καθώς ακούμε Βασίλη Παπακοσταντίνου και για μένα τραγουδό, πάμε να περάσουμε και στα νέα της εβδομάδας και θα ξεκινήσω με Slash. Θα ξεκινήσω καθώς ο Slash έρχεται στην Ελλάδα για μία συναυλία. Για πρώτη φορά με τους Miles Kennedy and the Conspirators έχουν διαδοτική δημοσιότητα οι ημερομηνίες της προηγούμενης περιοδίας, η οποία θα περάσει και από την Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ιστοσελίδα του κορυφαίου κιθαρίστα, το σχήμα αναμένεται να εμφανιστεί ζωντανά στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού την Κυριακή 18 Ιουλίου του 2027. Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση με τους Conspirators στη χώρα μας, όπως και για μια παρθενική παρουσίαση του χαρισματικού Miles Kennedy επί ελληνικού εδάφους, του Αυστραλού, αν δεν κάνω λάθος, Miles Kennedy. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί ξεκινάει η προπόληση των εισιτηρίων στο more.com. Και για να συνεχίσω με τον Slash και με τον Miles Kennedy, στη δημοσιότητα και το βίντεο του Flying Blind και οι λεπτομέρειες της κυκλοφορίας. Ο νέος δίσκος λοιπόν του Slash και του Miles Kennedy and the Conspirators ονομάζεται Flying Blind και αναμένεται στις 26 Φεβρουαρίου. Πρώτο κομμάτι που δίνεται στη δημοσιότητα είναι το ομότιτλο του άλμπουμ συνοδευόμενο από το αντίστοιχο βίντεο κλιπ. Το βίντεο κλιπ φυσικά έχει ανέβει ήδη στο YouTube.
1: Έκανα όλο αλητίες, έτσι με κλείσανε στο άσυλο, γιατί πουλούσα γυμνές φωτιές.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η αισθητική του artwork της μπάντας, καθώς και της ελληνικής κυκλοφορίας, καθώς πλέον είναι Slash και από κάτω γράφει The Conspirators με Miles Kennedy, ενώ παλιότερα ήταν κάπως διαφορετικά, αλλά okay, βλέπουμε αυτή τη στροφή.
1: Θα βρω κορίτσι σπιτικό, θα με στη ζήλια που να κάτσει ευκαιρία.
0: Και καθώς μιλήσαμε και για lives, θα πούμε και για τα lives που πήγαμε αυτό το καλοκαίρι, Εγώ δεν μπόρεσα να πάω σε πάρα πολλά live, πήγα σε ένα live, πήγα στο Moby στις αρχές Ιουλίου που ήταν στην Αθήνα, στην Πλατεία Νερού. Και μπορώ να πω ότι ναι, έχω πατήσει τα καλά στα 30, ήμασταν όλοι αυτής της ηλικίας και λίγο περισσότερο. Οικογενειακό live θα το περιγράψω εγώ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, βαϊμπάραμε, είχαμε έτσι πολύ πάρα πολύ ωραίες στιγμές νοσταλγίας. Καταιγιστικός ο Moby και η μπάντα του φυσικά, και πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Το λέω απλά γιατί, για να καυχηθώ, μόνο και μόνο γιατί ξέρω ότι θα μου στείλετε μηνύματα, θα μου πείτε εμείς πήγαμε Metallica, εμείς πήγαμε Iron Maiden, οπότε εγώ πήγα Moby και το γούστερα, εντάξει, οπότε περιμένω και εσείς να μου πείτε το που πήγατε και το τι κάνατε. Αυτά λοιπόν για τώρα. Πάμε να ακούσουμε θα πάμε να ακούσουμε Robbie Williams, γιατί όχι. Θα ακούσουμε το Let Me Entertain You και θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
6: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
7: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
8: Νίκο, έκανες ποτάκι.
7: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο το Ρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο, όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: στο κορμί.
1: Πέσανε λίγο πάλι με μας. Πληγή που ανάβλησε. Χάρης και Πάνο Χατζημίχας και του έρωτα. Και μουσική. Και εγώ θα περάσω σε νεάκια που έχω μαζέψει για εσάς και θα περάσω στο Στίβεν Βίλσον, ο οποίος αποκάλυψε το On Chapel Slope. Έδωσε στη δημοσιότητα λοιπόν το δεύτερο δείγμα μέσα από το πολύ αναμενόμενο Requiem for a Village. Ο ευρηματικός μουσικός λοιπόν αποκάλυψε το νέο του δίσκο, το νέο του single μάλλον, το On Chapel Slope, το οποίο μπορείτε να ακούσετε στο YouTube, στο Spotify σίγουρα. Δεν έχω ψάξει για τις πλατφόρμες από την αλήθεια. Το κομμάτι διαδέχεται το ομότιτλο τραγούδι ως προπομπός της επερχόμενης κυκλοφορίας και το Requiem for a Village θα διαδεχτεί το περσινό The Overview, ένα από τα κορυφαία άλμπουμ του 2025 σύμφωνα με το rocking.gr και τη συντακτική τους ομάδα που μας προσφέρουν αυτά τα πάρα πολύ ωραία νέα. Και περνάμε σε ένα blast from the past κατά κάποιο τρόπο στους Queens of the Stone Age, οι οποίοι έχουν ένα καινούριο τραγούδι και βίντεο κλιπ. Το Where the Goth Girls At είναι το εντυπωσιακό τρίτο single από το ένατο studio album των Queens of the Stone Age, το Perfect. Το κομμάτι συνδυάζει ομά μινιμαλιστικά riffs με ένα εκρηκτικό ρεφρέν που ενισχύεται από πλούσιες ενορχιστρώσεις ερχόδων και πνευστών. Αντρώντας έμπνευση λοιπόν αλλά και νοσταλγία από τα νεανικά χρόνια του Josh Homme, σε ένα προάστιο του Palm Desert, το τραγούδι περιστρέφεται γύρω από τον εφηβικό έρωτα και την επιθυμία να εντυπωσιάσουμε τους άλλους. Το βίντεο κλιπ έχει ανέβει φυσικά. Τώρα μιλώντας για το τραγούδι, ο Homme λέει πως έβλεπα τα goth κορίτσια να δουλεύουν στον μπάγκο του J.C. Penney και να κάνουν goth makeovers στις ηλικιωμένες κυρίες και εκεί κατάλαβα ότι το μόνο μέρος όπου θέλω να βρίσκομαι είναι εκεί όπου είναι τα goth κορίτσια. Εφηβικός έρωτας δεν είναι υπέροχο πράγμα. Για το βίντεο του τραγουδιού, το συγκρότημα συνεργάζεται ξανά με τους Christopher Grace και Tony Wolski, στους σκηνοθέτες του βίντεο του Easy Street. Σε αυτό εμφανίζονται ο κωμικός Steve Aggie, η χορεύτρια και καλλιτέχνης Scarlett Capella, η τραγουδίστρια και ηθοποιός Lulu Safran, μέλη των Queens of the Stone Age και άφθονη μαύρη μπογιά. Άφθονη μαύρη μπογιά.
2: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
2: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
2: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
3: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
2: Όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε,
2: όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε,
2: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες, πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

ανάσα. Και κάπως έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε ωραία μουσική, δεν μπορείτε να πείτε. Blast from the past, είπαμε έτσι, παίξαμε λίγο πιο έτσι, καταλάβατε τώρα τη φάση. Ακούμε τον Λίγο τώρα από Παρασκευά Θεοδωράκη και θα κλείσουμε μετά με το Part-Time Lover του Stevie Wonder. Ανανοούμε το ραντεβού μας φυσικά για την επόμενη Παρασκευή σταθερά στο Star 88, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Νίκος Τροζίδης στο μικρόφωνο από τις 8 και τις 10 με την εκπομπή Πρόκα. Οπότε τα λέμε την άλλη εβδομάδα, να είστε καλά, να προσέχετε, φιλάκια. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

Πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν. Για το χα...

ελπίδα μου ανάστροφη ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιτάς.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
4: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
5: Εσύ?
4: Ναι, εγώ.
5: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
4: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
5: Επιτέλους.
4: Για 3 δευτερόλεπτα.
5: Είπα και εγώ.
4: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
5: Ποιο ανέκδοτο? Εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή.
4: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
5: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
4: Κράτα την Τετάρτη.
5: Κατάλληλα, κατάλληλη.
4: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
5: 7 με 9 στον Star 888. Όχι. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
6: Τα μεγάλα γεύματα μπορούν να οδηγήσουν το σάκχαρο στα ύψη. Προτιμήστε τις μικρές ποσότητες φαγητού σε τακτικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Φάτε μέχρι να νιώσετε πλήρης κατά 80% και μη μασάτε γρήγορα, καθώς το στομάχι θέλει περίπου 15 λεπτά για να πάρει εντολή από τον εγκέφαλο πως είναι χορτάτο. Τρώγοντας σωστά, ζούμε καλύτερα.
5: Και στην άσκηση, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου!
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου? Ποια εξέλιξη σε αφορά? Και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα? Μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
4: Α! Τι ήταν αυτό?
5: Μην φοβάστε, Γιώνης ήτανε.
6: Και γιατί κάνει έτσι?
5: Ψάχνει τον αδερφό του.
6: Κάνει?
5: Ο Γιώνης ψάχνει τον αδερφό του, γι' αυτό φωνάζει Γιόν.
4: Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι. Ο Γιώνης πίνει αίμα?
5: Αίμα πίνουν νυχτερίδες.
4: Όχι, γιατί λέω μήπως πίνει αίμα και άμα βρει τον αδερφό του, του κάνει το τραπέζι.
6: Άντε πάλι! Να είχα τώρα την καραμπίνα του διαμαντή!
4: Λύσαξε το Βρωμόπουλο. Απόψε βρήκε να το κάνει το reunion.
5: Βρέτε, λες με το Γιόνι θα τα βάλετε.
4: Ψάχνει τον αδερφό του, εμείς τι φταίμε. Ας πάει στο πάμε πακέτο. Είναι ανάγκη να μας κοψοχολιάζει κάθε τρεις και λίγο.
0: Ακούτε Star 8.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
4: Νίκο, έκανες ποτάκι.
3: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε?

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 102,7.

ατελείωτη το κάθε μου γιατί. Στα χρόνια μου να κρύβεσαι και να σε βρίσκω εκεί. Σε φέρνω μες στη σκέψη μου, στο νου όλο το χθες. Μια αίσθηση αξέχαστη.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στο Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.

ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. Χίλιες ημέρες, κόκκινες μαύρες, ο Φεντερίκο, η Κατρίν.

0: ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Μπες στο σπίτι, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
2: θύμωσε,
1: κλάψε, γέλασε,
2: γέλασε δυνατά,
1: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Όπως το θέλουμε. Όπως το θέλουμε. Όπως το θέλουμε. Όπως το θέλουμε. Όπως το θέλουμε.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.